Αυτή εφηνετινούν φινάγιος μας ετής ο Αναπόστολος ας ο Αμπεύγουα μοζέ τσίς ο εβόλεν χτφετήρ ο φαϊγάρ πιπάς νούφεν τετιζίες σίκεμβέρι ετ ο Αναβομφέ βολέζεν συνούν εμάν κεμίσεν

0: Κύριε ευλογησόν εκ το καταλόκαν Αγίου Ευαγγέλιου το αναγνώσμα. Τίνου πανίρ εκ νάκα μπεκβό εύολχεν ο χερήν κάθα μπεξάζει γε αχνάβεν γεναβάλ ερέμπεκ νοχέμ διέταξ επτότ εμπεέμσο εν νηλέ οστήρου. Ου ο αίνι ευετσόρμ εύολεν τέχα νεσνος νεμ ου ο ου εν τέμπεκ λέος μπεσραήλ. Δι ο φάβεν νότιβε σα ενέ εν τένι ενέ τύρου αμήν.
1: من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.